0: έτσι έκδοσε βουνή.
1: Diamond 88.7 FM. Ωραία, τι μόνο τι κονιφή σου λένε, μπακό.